0: Μάνα γι, άιζουμε, μάνα Σίμων, άιζουμε λίγο ψκάλινι. Πάμε!
1: Drama legenda, drama legenda, asal muasal danau sentana.